Eto Nimera va 21 horas ni 51 minutos. Το πρωινό μαλακουρία είναι πρόγραμμα για ένα από εκρανή στήρι. Νερά ο καρύμπου μασόμα. Νούψε να κοράμε τη κοία ολίλοβα της συγχωρήματος προβίνσιον Ιέσα. Νιουχένα καοκάμπ δελγά του αμπούλαν πακαουζάμπεζια.